Καραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσιγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνα τραφά, του ρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, ταλούν. Φουκασγιάρ, αμπέλη, Κοϊμπάνη, αμπέλη, Φιντελ Κάστρο, τσιβδίκουρ, έντρα, μην φούτσιν. Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάνε που τζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος Φιντέλ. Είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μισούρ τόκα μουτσι διατόπλαρβε, μισούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, c'est venu à ce rive. Et on dit ma poule au courage. Ce numéro 9.

0: كلها ستم كفافي.
1: Και η Βαγγέλα Μίζεν το κουνιούτ φατή μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρέγγι ήταν τέλη ρέγγι να τόσι, νίζα να ναύνα τα ρίτα ρίτα να τότε ο τραντό. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μαύνα τραντσί τέλη, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δίτσι με τσί αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούτραν ουε μαφνάτσα ζόκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπαγου φουάτσα. Ούτε να μπαγα κακό μπατέ να ούτσα ουφώνα βάρα τσι τι ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναράν τα λάνα φαν μπατέ να ουε ανάρα τα λάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιαντέ ζω τι φαμα μπουλα να μίτσι νεφα μου ζω βατα φάτσα. Νον λέτσι φίνα νεφα διέτσι μέτσι μαντε φώνα. Zelu zana tan nariwa dia tanda ni zana vuta dvula ina varaka ni mazanga. Sina tarik wara kara kandwe vunda lu de zeno na tarik wara fandania na lu tukune fa nandia vatan zemit. Fipeta takina mina fatina rafa salaman lu zana tena fipeta takine ya arak ni tunda mewe mlala na sini ni anjana mei dirfa salamon vatana dirafa kamande.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha dia efa tapa-bolana angaha zay zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna lay izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy misao tanana zay angambany
4: afa ny ampitafy zao zay a dia ndeha ho an'Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana ny nandrasana azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra izany dia tokony hoe hosarotina any aloha ilay mpitatitra izany hoe amin'ilay fidiran'ilay olona nivezivezy eo anaty tômôbila hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fikinana sindratra rehetra raha zao a tokony dia ny tanana izany dia hoe manao croiser le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo andeha ho any Ambositra, izany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvava.